βάλετε. Περιμένα, παιδά, πριν μύθω, πατουμάμιο του αγίτη, πως φαβαλώ. Κονέτα, δίγελα, ουι, διάβεγαλα, ο διάρτου. Παλού. Και τα ρίγαλα γόθα. Που έχω τάλι να κουτιόν και να βοηθούν τι έχω να τους γιώνουν τα κουράω. Όχι όταν πιένουμε κουράω, δεν ρεπέντε. Αόρα να στο κουράω. Έθε ο κλίμα δε του λουγάρι και μία δημάλ. Πάθαν τα κουτιόν και να τα κουράω. Μια έντσι ο Ελώ τσοδιά η ανομιχώρα θεία καμινάντου γιώ με διεκουράω με διο νορμάλ. Πάντου δε ρεπέντε βέω και δι ουνα πουέρτα δι ουν ρεστουράν, θα λεντό κουράω αωραθάω. Ροδίτου. Αωραθάω αθή, η γιώ μια πουρίου πουλίτου πεκουσάλε λα κουμπέρθα. Τον ελεί είχα λέω τσοπάρε. Τον ελεί κουμπάρε θάγημα, δίκα κουμπάρε, έχμου κομείο. Hemos tomado. Hemos hecho todo lo que hemos querido con nuestra plata. Compadre, ¿por qué no vamos a hacer el amor ahora? Entonces el otro le dijo, compadre, me va a perdonar, le dijo, pero a mí se me acabó la plata, le dijo. ¿Pero para qué nos vamos a cobrar, pues, compadre? Le dijo.